Άρση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: πειράζει που δεν σου ήρθε η ζαριά. Τζογάρισε στο όνειρο και είσαι έτοιμος για όλα. Το λέει και ένα τραγούδι που μας μάθαιναν παλιά. Ο χαμένος τα παίρνει όλα.
1: Έμπνευση 107 FM.

0: Μας αγαπώ και αυτό νομίζω είναι κάτι.
1: Έμπνευση 107 FM.

Έμπνευση 107 FM.

Κλείσε το παράθυρο, βλέπουν οι γειτόνι, και την πόρτα ασφάλισε και σβήσε το κερί. Η αγκαλιά μου επίρρωσε σαν τη φωτιά και λιώνει.

πες τους να χαρείς. Πες τους πως στην κάμαρα φοβάσαι μ' ανοιχτώνεις.

0: Κρήτη 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Ένα τραγούδι για αυτούς που δεν έχουν απαντήσει σε κανένα από τα τρία βασικά ερωτήματα. Δηλαδή ποιος είμαι, από πού έρχομαι, πού πάω. Σε όλους τους φίλους μου που είναι εδώ απόψε, που είναι πολλοί και δεν μπορώ να τους αφιερώσω σε έναν έναν. Να είστε καλά όλοι.

Στρίβει ο δρόμος, αλλάζει ο καιρός. Κανείς δεν ξέρει γιατί και πώς. Γυρίζει ο ήλιος, πέφτει το φως. Και μένεις πάλι

παντού φωτιές μέσα στου χρόνου τις στοές. Πίσω σου στάχτη, πίσω καπνός και εσύ στην πρίνη μοναχός.

Η ώρα είναι 5.

Ήταν λέει σαν να μάκραινε ο δρόμος. Περπατούσες κι είχε πέσει η βραδιά και στο πλάι σου εγώ με το βήμα μου αργό σε κρατούσα αγκαλιά.

Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο. 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

λιώνει τις πηξίδες του ουρανού ταγιάζει και ο κόσμος κατεβάζει τα ρολά. Μου λες πως δεν μας παίρνει για πολλά, μα είμαι δίπλα σου καθώς βραδιάζει. Σκιές και φώτα σ' αυτό σχεδιό.

ξενοπτασία στο μυαλό μου τριγυρνάς. Πάλι σε σένα ταξιδεύεις και έψη στον αδιανό μου το χορό

Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς.

ύποπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις

Θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουν πολλά.

δώσει μια στιγμή να τα διαγράψω. Μπορώ να του δοθώ, να του παραδοθώ και ας ξανακλάψω.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.

Εδώ είμαστε, καλημέρα Μελωδία. Τι θα γίνει σε αυτό το πρωινό? Κάθε μέρα κι άλλο θα ανοίγει το μαγαζί εδώ. Λοιπόν, χθες εγώ, σήμερα ο Δημήτρης μας που δεν είναι πολύ καλά. Τα air condition μας έχουν χτυπήσει, το Μουντιάλ, τα ξενύχτια. Κάτι μας τριγυρνάει εδώ πέρα και πέφτει ο ένας μετά τον άλλον. Τέλος πάντων, μαζί μόνοι, solo θα είμαστε σήμερα. Είναι από τα 11. Καλημέρα, Μελωδία Ματούλα. Ακουσταίνει στα μικρόφωνα εδώ μέχρι τις 10. Με τη θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Μαρούσι να δείχνει μισό, 21 βαθμούς. Και μέσα στην ημέρα να περιμένουμε να φτάσει μέχρι τους 34. Καλημέρα.

Νερό στη βάρκα, 7 και 17. Καλημέρα, μελωδία Ματούλα. Στα μικρόφωνο, ο Δημήτρης μας θα λείψει σήμερα. Πάμε να δούμε λίγο πώς με τι καιρό θα την παλέψουμε. Έχει ζέστη και από ό,τι βλέπω και από ό,τι καταλαβαίνω, δεν έχει και. Ενώ δεν καταλαβαίνω από τα δέντρα που κουνιούνται έξω το παράθυρο. Φανταστείτε ότι έχω κάποια άλλη αίσθηση που λειτουργεί. Δεν έχει και αέρα καθόλου. Δηλαδή, έχει κοπάσει και αυτό το λίγο αεράκι που είχε τις προηγούμενες μέρες και κάπως ψάχναμε ποιο παράθυρο θα ανοίξουμε στο σπίτι για να φτιάξει λίγο η κατάσταση, πόσο αντικουνουπικά θα βγάλουμε και από πού θα κάνει ρεύμα. Λοιπόν, σήμερα δεν έχει αέρα για να κάνει ρεύμα, θα έχει αρκετή ζέστη, μέχρι 34 βαθμούς και αύριο περίπου το ίδιο. Την Πέμπτη βλέπω μια πιθανότητα να βρέξει λίγο, να τα χαλάσει ο καιρός, αλλά γενικά τις επόμενες μέρες είναι αυτό που ζούσαμε και τις προηγούμενες. Ζέστη, ζέστη, ζέστη, ζέστη και επικίνδυνη κατάσταση γενικά. Είτε για φωτιές, είτε για εγκάβματα. Αρκετά να το κάψουμε φέτος. Για να προχωρήσουμε, μου αρέσει να μιλώ πολλά, είπα για ρεύματα. Καλημέρα σας.

0: Αυτό ήταν Ελεονόρα Ζουγανέλη. Σε ερωτεύομαι. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Κουστένη στα μικρόφωνα. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10 μαζί. Και είναι η εποχή που γενικά έχει κλάμα. Έχει κλάμα, ο αθλητισμός έχει κλάμα, γιατί και είναι η φάση στο Μουντιάλ, για όποιον βλέπει ποδόσφαιρο. Εκείνη που οι μεγάλες ομάδες αποχαιρετούν το θεσμό, γιατί έχουμε φτάσει πια στους 16 και πάμε στους 8 και θα πάμε στους 4 και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Οπότε εκείνοι που αποχαιρετούν με γεμάτα τα μάτια δάκρυα, είτε είναι γιατί το τελευταίο τους Μουντιάλ, είτε γιατί θεωρούν ότι αδικούνται από την πορεία που έκανα, γιατί γενικά τα αντίο δεν είναι εύκολα. Και ένα τέτοιο, γιατί ο αθλητισμός δεν είναι μόνο, εντάξει, είναι και αυτό, αλλά όχι μόνο συμβόλαια, χρήματα, εκατομμύρια, είναι και προσωπική επαφή, είναι και σχέσεις, είναι και όλα αυτά που περιέγραψε χθες, για παράδειγμα, σφίγουμε λίγο από το Μουντιάλ, πάμε στο μπάσκετ, η Μαράια Αντετοκούμπο, το κορίτσι, σύντροφος του Γιάννη Αντετοκούμπο, και η οποία έκανε μια έτσι δημοσίευση, μια πολύ μεγάλη επιστολή, γιατί στην πραγματικότητα αποχαιρέτησαν το Milwaukee, πάνε για άλλα, πάνε σε άλλες πολιτείες, και λίγο περιέγραψε τα 10 χρόνια που έζησαν εκεί, γιατί κατά ψέματα το Milwaukee ήταν η πόλη, ήταν η περιοχή, ήταν η μεγάλη αγκαλιά, αυτή που έθρεψε αυτό το φαινόμενο το μπασκετικό, και όχι μόνο. Οπότε ναι, νομίζω ότι περνάμε στη φάση που κλαίμε τις τελευταίες ημέρες με τον αθλητισμό. Πάμε να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον όμως, να πούμε ότι μαζί μας έχουμε τη Pharmacept, Hygienic Sour Gel και Sour Cream της Pharmacept, με το πατενταρισμένο σύστημα καθαρισμού και απόσμησης, προσφέρουν αποτελεσματικό καθαρισμό και αίσθηση βρεσκάδας που διαρκεί όλο το 24ωρο. Τη σειρά Hygienic της Pharmacept θα τη βρείτε εννοείται παντού και για καθημερινή αίσθηση καθαριότητας και φροντίδας. Λίγες διαφημίσεις και αμέσως μετά επιστρέφουμε για να δω τι έχουμε για τη συνέχεια. Καλοκαίρια και χειμώνες. Καλημέρα.
1: Μελωδία 99,2.
2: Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Γιάννης Πανός, Τάνια Τζανακλήτου. Μια ανεξίτηλη σχέση.
4: Αισθάνομαι ότι το χρωστάω και το χρωστάμε όλοι μας να ακουστούν τα τραγούδια του με έναν πολύ προσεκτικό τρόπο που να τιμάει και το πρόσωπο του συνθέτη αλλά και το ίδιο το έργο του.
3: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τζανακλήδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
5: Συγχαρητήρια στη Στέλλα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
6: Αλήθεια.
7: Αλήθεια, αλήθεια.
6: Έχει κάτι τέτοια ταχυκαρδία όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα.
5: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ.
1: Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
8: Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
5: 10.500 ευρώ.
8: Σκέψου να τα κερδίσεις.
9: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
8: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως.
1: Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
5: 10.500.
8: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
5: Μελωδία 99,2.
8: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
10: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
11: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
10: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
11: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2.
8: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Τώρα στα Bed & Bath. Διπλό στρώμα Flow. Από 900 μόνο 450 ευρώ. Και σε πάνω από 40 διαφορετικούς τύπους στρωμάτων, προσφορές έως μείον 50%. Καλοκαιρινή ανανέωση στον ύπνο σας στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr.
13: Καλοκαίρι 2.

0: 2026.
1: Ου, αμπρα κατάμπρα, γίνε κύμα!
0: Οι μάγισσες το κύμα καβαλάνε. Τον Οκτώβρη με σκούπα θα πετάνε.
2: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
0: Bigger, better, spookier.
3: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.
4: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
5: Φουλ και λίγα λες.
4: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
5: Εγγύηση? Τι μου λες?
4: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
5: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
4: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Η Σοφία Μανουσάκη, μία από τις σπουδαιότερες φωνές της γενιάς της. Σε μία μεγάλη μοναδική συναυλία στο Θέατρο Βράχων την 5η 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη 9 και 4. Προπόληση more.com.

0: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Μου φαίνεται πως πάω και ταξιδεύω στην ερμιά του πελάγου ή στο όνειρό μου. Με το κύμα, με τις ανέμους παλεύω. Μοναχή και δεν είσαι εις το πλευρό μου. Δεν βλέπω με το μάτι όσο γυρεύω. Πάρεξ τον ουρανό, στον κίνδυνό μου. Τον ετηράω, βόηθα του λέω. Δεν έχω πανί, τιμόνι και το πέλαο τρέχω. Το όνειρο της Μαρίας, Διονύσιος Σολωμός.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Οι ερώτες είναι, σε νιώσα μέσα μου παντού.
2: Πάντα έντεχνα.
3: Στο τσιγάρο που κρατώ.
2: Πάντα μελωδία.

Αυτό είναι το λέω του Μητροπάνου. Καλοκαίρια και χειμώνες. Εδώ είμαστε. Είναι πρωινό Τρίτης. Είναι 7 Ιουλίου. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Και είμαστε μόνοι σήμερα στο στούντιο. Ματούλα Σχέτη. Δημήτρης μας λείπει. Μάλλον κάποιος κολλάει τον άλλο από το τηλέφωνο. Δηλαδή, τόσο δυνατό αυτό που έχουμε. Καλημέρα, Μελωδία, λοιπόν. Κατά το ίμιση. Εδώ θα είμαστε μέχρι το ρολόι να δείξει 10. Καλημέρα σας. Κάτσε να τα βρω τα κουμπιά εδώ πέρα. Μπορώ πως δεν τα έχω κάνει μαντάρα ήδη. Καλημέρα. Λαυρίτης Μαχαιρίτσας, μικρός ιτανικός. Ποιος μικρός είναι αυτός.

Δεν θα σωθούμε, σας έχω νέα. Αλλά τέλος πάντων, μπορεί και να παρκάρουμε όμως. Κάτι άλλο. Πάμε αλλού. Παρουσίασε χθες ο Δήμος Αθηναίων το Parkout. Είναι μια νέα δωρεάν εφαρμογή, η οποία συνδέει σε πραγματικό χρόνο οδηγούς που αφήνουν μια θέση από κάπου με εκείνους που αναζητούν πάρκινγκ. Θα εξοικονομήσουμε λοιπόν, λένε, χρόνο. Είναι αρκετά εύχριστο. Ένα δωρεάν ψηφιακό εργαλείο που έρχεται να αντιμετωπίσει ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της πόλης. Και κατά ψέματα, το παρκάρισμα, ξέρετε τι γίνεται, ειδικά σε κάποιες περιοχές. Τώρα, αυτό είναι αρκετά λειτουργικό, θα κάνει την καθημερινότητα των πολιτών. Αυτά λένε οι ανακοινώσεις του Δήμου Αθηναίων. Πάμε να δούμε όμως πώς λειτουργεί το Parkout. Τι κάνετε? Κατεβάζετε την εφαρμογή, που είναι δωρεάν, έτσι, για συσκευές και Android και iOS κτλ. Δηλώνετε ότι αποχωρείτε από κάπου, αν πρόκειται να πάρετε τα μάξι σας. Δηλαδή, μπαίνετε και λες: εγώ έχω το αυτοκίνητό μου, αμέσως βρίσκει το σημείο και από εδώ φεύγω. Μετά λοιπόν, αν ψάχνετε να βρείτε παρκάρισμα, ενημερώνεστε σε πραγματικό χρόνο ότι κοίταξε να δεις, σε αυτή την οδό, σε αυτόν τον αριθμό, αυτό το αυτοκίνητο φεύγει. Αν αναζητάτε λοιπόν θέσεις στάθμευσης, μπορείτε να ενημερωθείτε για τις θέσεις που ελευθερώνονται κοντά σας. Και έτσι παρκάρετε πιο γρήγορα, μειώνεται ο χρόνος αναζήτησης, στάθμευσης, περιορίζεται η άσκοπη κυκλοφορία, άντε να κάνω άλλο ένα γύρο πριν το αφήσω σε πάρκινγκ, άντε να κοιτάξω και σε εκείνο το σημείο που ξέρω ότι το ξέρω μόνο εγώ και φυσικά το ξέρει και η μισή Αθήνα. Άντε να ξανακάνω μία το τετράγωνο, μπας και κάτι κάποιος φύγει, γιατί είναι η ώρα που φεύγουν ή κλείνουν τα μαγαζιά. Το έχουμε κάνει επιστήμη πια το παρκάρισμα σε κάποιες γειτονιές. Τώρα έχουμε και αυτό το εργαλείο, το Parkout. Αυτό που δεν καταλαβαίνω βέβαια και θα ήθελα να μας πει ο Δήμος της Αθήνας είναι τι γίνεται όταν σε μια περιοχή, εννοείται δεν ψάχνει μόνο ένας να βρει παρκάρισμα στις πολύ δημοφιλείς περιοχές. Καταλαβαίνετε πόσοι ψάχνουν συγχρόνως. Και τι γίνεται όταν αυτό το μήνυμα ότι αδειάζει μια θέση το λαμβάνουν πολύ μαζί εκείνη την ώρα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ποια θα είναι η συνέχεια.

0: Μελωδία 99,2.
1: Καλημέρα, Μελωδία.

πριν από τις 8. Καλημέρα, Μελωδία Ματούλα, Κουστένη στα μικρόφωνα. Πάμε λίγο στην Γαλλία. Ετοιμάζονται για καινούριους καύσωνες. Έρχεται ένα νέο κύμα καύσωνα. Έλαβα τώρα τις θερμοκρασίες στο Παρίσι. Είναι πιο υψηλές από την Αθήνα. Είναι αφόρητο αυτό που συμβαίνει. Πάνε πάλι για σαραντάρια τις επόμενες 3-4 μέρες. Αλλά αυτό στο οποίο δοκιμάζονται μετά, που ήταν έτσι μια. Δυστυχώς μια πολύ θλιβερή συνέπεια όλων αυτών που έχουν γίνει και από το προηγούμενο καύσωνα είναι οι φωτιές. Σαρώνουν την Νότια Ευρώπη, χιλιάδες άνθρωποι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους, έχουν σχεδόν κατακάψει 200.000 στρέμματα, ενώ στη Γαλλία έχει ήδη καεί διπλάσια έκταση σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Οπότε καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ άσχημα τα αποτελέσματα κάθε χρόνο και χειρότερα. Πολύ μεγάλες φωτιές δοκιμάζουν λοιπόν την Νότια Ευρώπη. Σε Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία και Ελλάδα, οι επιστήμονες επιμένουν ότι τίποτα από όλα αυτά δεν θα είχε συμβεί αν δεν είχαμε αυτή την έτσι, κλιματική κρίση και το ότι δεν έχουμε μπορέσει να βάλουμε κάποιο φρένο σε όλα αυτά. Και στην ισπανική πλευρά των συνόρων οι φλόγες επίσης έχουν κάποιες χιλιάδες θέματα. Δεν έχει νόημα να λέμε τους αριθμούς. Νόημα έχει να καταλαβαίνουμε ότι είμαστε όλοι ακριβώς στο ίδιο καζάνι. Χάρης Αλεξίου, Θεός αν είναι.

0: Καλημέρα, Μελωδία. 7 και 56 εδώ είμαστε. Ματούλα Κουστένη στα μικρόφωνα. Ο Δημήτρης λείπει σήμερα. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι λίγο καλύτερα αύριο. Πάμε να πούμε στο διαφημιστικό περιβάλλον. Θυμάστε την ενέργεια. Ποια ενέργεια? Θυμάστε την ιστορία που μοιράστηκε πρόσφατα το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για τα 168 χρόνια του. Από τα πρώτα φώτα της χώρας το 1857 μέχρι σήμερα συνεχίζει να εξελίσσεται ως ένας ολοκληρωμένος πάροχος ρεύματος και φυσικού αερίου. Θα ανακαλύψετε λοιπόν αυτή την πολύ ωραία ιστορία, την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας, στα social media της εταιρείας για σας που δεν την έχετε δει. Να πούμε επίσης μαζί μας ότι αν έχετε παρατηρήσει κι εσείς, για να παραγγείλουμε, μαζί μας έχουμε το box. Και αν έχετε παρατηρήσει ότι για να παραγγείλουμε μια πίτσα, ένα καφέ, κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών, σας παρακαλώ, για όποιος μας περάσετε, εννοείται. Στο box δεν χρειάζεται να μελετήσετε τίποτα, γιατί μπορείτε να τα συνδυάσετε, να συνδυάσετε πόντους, εκπτώσεις, προσφορές σε κάθε παραγγελία που κάνετε. Οπότε φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop, φαρμακείο, οτιδήποτε παραγγείλετε στο box, είναι το delivery που πάντα κερδίζετε. Καλημέρα, Μελωδία, σε λίγο πάλι μαζί.
1: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
4: Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 10.500 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως.
2: Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 10.500 ευρώ.
4: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
4: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
7: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
8: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
9: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.
10: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
11: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
10: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι.
12: Η ώρα είναι 8.
13: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις, το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
14: Τι να κάνω ρε Δημήτρη?
15: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
14: Καλά, κάτι θα κάνω.
16: SMK Group.
17: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
16: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
17: λειτουργικότητας και αισθητικής.
16: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
17: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
16: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματα.
18: καταστήματά μας.
17: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
18: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
17: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και υποφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
18: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
17: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
18: SMK Group. Το μέλλον.
19: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
20: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69360 69370.
21: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Και όμως είμαι ακόμα εδώ και αυτό είναι το σημαντικό. Ήτανε μάλλον τα ξύλινα σπαθιά. Είναι το καλημέρα μελωδία. Μισό. Ματούλα ξένη στα μικρόφωνα. Ο Δημήτρης λείπει σήμερα. Εμείς λείπαμε χθες. Τέλος πάντων, άλλος ανοίγει το μαγαζί κάθε μέρα. Πάμε να δούμε τώρα ένα ρεπορτάζ στο πρώτο σελίδο της Καθημερινής. Από αυτά που μας αρέσουν. Όχι για κανένα λόγο, γιατί μας συμφέρουν. Πιο νεανικό το μυαλό όσων μιλούν ξένες γλώσσες. Τι έδειξε καινούρια έρευνα. Τη γύρανση του εγκεφάλου μπορεί να επιβραδύνει η εκμάθηση νέων γλωσσών. Σύμφωνα με νέα έρευνα Ισπανών επιστημόνων, η οποία παρουσιάστηκε χθες, διαπιστώθηκε λοιπόν ότι ο εγκέφαλος όσων μιλούν δύο γλώσσες, φαντάζομαι περισσότερες, μοιάζει περίπου 6 χρόνια νεότερος από αυτών των συνομιλίκων τους που μιλούν μόνο τη μητρική τους γλώσσα, δεν έχουν μάθει κάποια ξένη γλώσσα. Ενώ όσοι μιλούν 4 γλώσσες, εδώ είμαστε, μοιάζουν εγκεφαλικά 13 χρόνια νεότεροι. Βέβαια τώρα όταν στη χώρα μας ακούς για το ξένες γλώσσες και σκέφτεσαι πώς μιλούν κάποιοι και πολιτικοί κάποιες ξένες γλώσσες, αναρωτιέσαι για την, τέλος πάντων, για το πόσο έτσι έγκυρη είναι αυτή η έρευνα. Χριστίνα Γκόλια και ζητάτε να σας πω για να συνεχίσουμε. 8 και 11, καλημέρα μελωδία.

Έτσι δυστυχώς γίνονται τα πράγματα. Εδώ είμαστε. Είναι 8 και 18. Εδώ. Καλημέρα, Μελωδία. Μα το λέω ξένη στα μικρόφωνα. Πάμε να δούμε λίγο Μουντιάλ. Είπαμε και νωρίτερα ότι έχουμε μπει στην εποχή με τα κλάματα. Διότι κακά τα ψέματα από τους 16 στους 8 και μετά προχωράμε και να φτάσουμε στο ζευγάρι, στα ζευγάρια τα 2, τους 4 και μετά στο ζευγάρι του τελικού. Γενικά είναι η εποχή που οι μεγάλες ομάδες είναι. Αποχαιρετούν και μεγάλοι παίκτες αποχαιρετούν. Χθες είχαμε τα κλάματα του Ρονάλντο. Δεν θα σας περιγράψω τι ακριβώς έγινε. Ζούμε στο σπίτι με αυτό το δράμα που και δεν πέρασε η Πορτογαλία. Πέρασε η Ισπανία τελικά, παίζανε μαζί. Και είναι το τελευταίο μουντιάλ του Ρονάλντο. Και καταλαβαίνετε. Τέλος πάντων, αφού ξεπεράσετε όλο αυτό το δράμα που μπορεί να το ζείτε κι εσείς μαζί μου, γιατί αν έχετε παιδιά που τον λατρεύουν, μετά είδαμε ένα άλλο δράμα για την Αμερική. Διότι έπαιζαν οι ΗΠΑ με το Βέλγιο. Για να περάσουν και αυτοί στην επόμενη φάση. Και το Βέλγιο όχι απλώς τους κέρδισε 4-1. Και η Αμερική, που είναι και διοργανώτρια χώρα, επίσης είναι η ομάδα που έκλαιγε χθες. Και σήμερα το πρόγραμμα, και μάλιστα σε μια ώρα που επιτέλους θα κοιμηθούμε λιγάκι, έχει Αργεντινή. Δηλαδή έχει λίγο Μέση σήμερα, έτσι. Θα αργούμε και αργότερα πώς ακριβώς είναι το πρόγραμμα, ποια είναι τα ζευγάρια που μέχρι τώρα έχουν σχηματιστεί και θα προχωρήσουμε. Λοιπόν, από τώρα όμως μέχρι τις 19 του μηνός, που είναι ο τελικός, νομίζω κιόλας, όλα λάθος τα έχουμε πει σήμερα, έχει πολύ μεγάλα παιχνίδια. Οι παλιές αγάπες πάνε στον παράδεισο, λέει εδώ ο Φίλιππος Πιάτσικας. Δεν είμαι πολύ σίγουρη. Μπορεί να πάνε κι αλλού, που δεν λέγεται στον αέρα.

Εδώ είμαστε. Πάμε τώρα να δούμε εδώ το καλό πρόγραμμα. Τι έχει σήμερα. Καλά, σήμερα είναι όνειρο. Γιατί έχει και Αργεντινή, έτσι, Λίο, Μέση. Και έχει και, την έχει και σε ώρα που δεν θα είμαστε κουρέλοι αύριο. Που εντάξει, αρχίζουμε γύρω στις 6 να τσιμπολογάμε. Καταλαβαίνετε. 7 η ώρα, το τέλειο. Έχουμε διαλυθεί με τις ώρες. 1, 2, 3 τα ξημερώματα με τα παιχνίδια. Λοιπόν, στις 7 η Αργεντινή του Λιονέλ Μέση κοντράρεται με την Αίγυπτο, του Σαλάχ. Εντάξει, πολύ μεγάλο παιχνίδι. Και μία από τις πολύ ευχάριστες εκπλήξεις η Αίγυπτος. Και στις 11, αν φτάσουμε μέχρι τις 11 ή δεν χορτάσουμε Αργεντινή-Αίγυπτο, στις 11 λοιπόν η φορμαρισμένη Κολομβία θα αντιμετωπίσει την πάντα επικίνδυνη Ελβετία. Αργότερα θα σας πω και τα ζευγάρια πώς έχουν καταλήξει μέχρι τώρα. Και όντως, όπως είπαμε νωρίτερα, ο τελικός είναι την Κυριακή 19 Ιουλίου για ένα Μουντιάλ που είναι πραγματικά Μπενχούρ. Ξεκίνησε στις 11 Ιουνίου.

0: 8:27, καλημέρα Μελωδία. Για πάμε τώρα σιγά σιγά να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σήμερα είναι μια ακόμα υπέροχη βραδιά για θερινό και δεν χρειάζεται να ψάχνετε αν υπάρχουν εισιτήρια, αν οι ώρες σας βολεύουν τις προβολές, γιατί με την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV έχετε ένα θερινό παντού μαζί σας, όλο το συναρπαστικό περιεχόμενο από Cosmote Cinema και Netflix. Μόνο με 14,90 το μήνα για να απολαμβάνετε αγαπημένες ταινίες και σειρές όπου και να βρίσκεστε. Μαζί μας έχουμε όμως και την Pharmacept Gel ή Cream. Όποια και να είναι η καθημερινή σας ανάγκη στον ντους, η σειρά Hygienic της Pharmacept έχει τη σωστή επιλογή για σας. Hygienic Shower Gel προσφέρει ανάλαφρη αίσθηση καθαριότητας και φρεσκάδας και αποτελεί εδώ και χρόνια την νούμερο 1 επιλογή των καταναλωτών. Από την άλλη, το Hygienic Shower Cream είναι για πιο πλούσια αίσθηση ενυδάτωσης και θρέψης της επιδερμίδας. Σειρά Hygienic της Pharmacept, καθημερινή φροντίδα με φρεσκάδα και σεβασμό στην επιδερμίδα και το περιβάλλον. Συνεχίζουμε, ο Δημήτρης μας λείπει, για όσους δεν το έχετε καταλάβει μέχρι τώρα, και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο με Γιάννη Κότσιρα. Καλημέρα.
1: Κάθε πρωί,
2: καλημέρα Μελωδία.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Ο Γιάννης Πανός έδωσε τραγούδια του σε σπουδαίες φωνές της Ελλάδας.

0: Ρεσέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο πληρώνει 10.500 ευρώ.
1: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 10.500 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 10.500 ευρώ. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Μελωδία 99,2.
1: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο,

0: και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Φίλες και φίλοι.
2: Μα είμαστε δύο.
1: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
3: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο ίντερβιου της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
6: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί? Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
7: Ευκολία σου λέω.
6: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
7: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
10: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
9: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
11: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.

0: Τέζα. Τι ξεχνάτε. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
2: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
3: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus.
4: Καλό.
5: Το καλοκαίρι δεν μετριέται σε μέρες. Μετριέται σε στιγμές. 13 εκδηλώσεις. Δεκάδες κινηματογραφικές βραδιές. Μουσική, θέατρο, ιστορίες. Στο περιβαλλοντικό και πολιτιστικό πάρκο Πάρου. Κάτω από τα αστέρια. Δίπλα στη θάλασσα. Φεστιβάλ στο πάρκο 2026. Ένα καλοκαίρι στην άκρη του Αιγαίου. Ζήσε το. parospark.com.
6: Και γιατί να πάω εγώ στο πανεπιστήμιο? Να έρθει αυτό σε μένα.
7: Στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο γίνεται. Απογείωσε τις δυνατότητές σου με σπουδές εξ αποστάσεως. Επίλεξε ανάμεσα σε 9 προπτυχιακά και 60 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Κάνε αίτηση τώρα στο eap.gr.
8: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
9: Άψογα και προπάντων ζωντανά. Ωραία σώματα νεανικά. Τούτη ζητώ τη βεβαιότητα. Μη μου θυμίσεις την αρετή. Έχει γεράσει. Φόρεσε γυαλιά με σκελετό χρυσό. Φυλάγει από το φως τα άχρωα μάτια της. Του καλοκαιριού 3. Ζωή Καρέλη.
10: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
11: Κάποια Κυριακή.
12: Ποια πόλη.
10: Πάντα έντεχνα.
13: Έχεις χαθεί μαζί με τον ύπνο.
10: Πάντα μελωδία.

Είμαστε και εμείς 20 λεπτά πριν από τις 9, 8 και 40 λοιπόν. Όπως έλεγε ο Δημήτρης, αν ήταν εδώ, δεν είναι σήμερα, λείπει. Ένα λάξ, το πάμε μονάζιγα. Είναι πρωινό Τρίτης, είναι 7 Ιουλίου. Ματούλα Κουστένη στα μικρόφωνα, εδώ στο Καλημέρα Μελωδία. Και μαζί θα πάμε μέχρι τις 10. Θερμοκρασία αυτή την ώρα. Ποιο Λονδίνο πια, μισό λεπτό. Στην Αθήνα είναι 25 βαθμοί, 26 και μέχρι τους 35 περίπου, στη χειρότερη της έτσι, στιγμή μέσα στην ημέρα, θα φτάσει η θερμοκρασία. Καλημέρα σας. Μίλτος Παχαλίδης και κακές συνήθειες. Όλο και κάποιες έχουμε. Καλημέρα.

Εντάξει, είναι πολύ συνηθισμένο να ακούγονται οι ταινίες και να μας απασχολούν πολύ πριν την πρεμιέρα τους ή πολύ πριν φτάσουμε εμείς να πληρώσουμε ένα αντίτιμο για να πάμε να τις δούμε. Αλλά αυτό που γίνεται με την Οδύσσια του Νόλαν και για το πώς θα είναι η ωραία Ελένη, αν θα είναι μαύρη, αν θα είναι λευκή, αν θα. Όλη αυτή η κουβέντα, αν έπρεπε να την πειράξει τόσο πολύ την ιστορία, τι ακριβώς έχει συμβεί, που γίνανε τα γυρίσματα. Είναι μία κόλαση. Τώρα διαβάζω στα μικροπράγματα στη Lifeo ότι ξεπέρασε η ταινία τα 500.000 dislike όταν βγήκε το τρέιλερ. Είναι πολύ αρνητική η υποδοχή που ετοιμάζεται από ό,τι φαίνεται στην Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Στο Λονδίνο λοιπόν η παγκόσμια πρεμιέρα, αλλά πριν γίνει η παγκόσμια πρεμιέρα υπάρχει το τελευταίο τρέιλερ της ταινίας που εκεί που ήταν μοιρασμένα κάπως, ξέρετε, τα πράγματα, λίγοι, σε κάποιους άρεσε, σε κάποιους δεν άρεσε, με το που βγήκε το τρέιλερ της ταινίας και ενώ παρότι η Google έχει αποκρύψει δημόσια τον αριθμό των χρηστών που πατάνε dislike, ότι δεν τους αρέσει τέλος πάντων το περιεχόμενο που βλέπουν, κάποιοι χρήστες με πολύ ειδικές επεκτάσεις προγράμματος περιήγησης εκτιμούν ότι το τρέιλερ έχει συγκεντρώσει περίπου 500.000 dislikes, ενώ τα likes της ταινίας, του τρέιλερ τουλάχιστον, είναι μόλις 60.000. 5,2 εκατομμύρια οι προβολές. Είναι σαφές το μήνυμα που στέλνεται στον Νόλαν. Τώρα βέβαια, επειδή πρόκειται να τη δουν την ταινία και οι κριτικοί, και εκεί πιστεύουν όλοι ότι ίσως να καταφέρουν, αφού αν τους αρέσει, να αλλάξουν λίγο το κλίμα. Οπότε όλοι περιμένουν τι θα βγάλουν οι κριτικοί, πότε θα τη δουν, πότε θα γραφτούν οι κριτικές, πόσα αστεράκια θα πάρει η ταινία του Νόλαν, που βέβαια δεν βοηθάει όχι μόνο όλη αυτή η ιστορία που έχει γίνει με το ποια ηθοποιό χρησιμοποίησε για ποιους ρόλους, αλλά και αυτή η ιστορία που έγινε πριν από λίγο, που βγήκε ο Elon Musk και είχε μια αντιπαράθεση μαζί του στο X, όχι ακριβώς αντιπαράθεση, αποκάλεσε τον σκηνοθέτη Σκουλίκη, ο Elon Musk. Αυτά λοιπόν, περιμένοντας τις κριτικές και την πρεμιέρα. Εσύ με ξέρεις πιο πολύ, Χάρης Αλεξίου, Χρήστος Μάστορας, προχωράμε, καλημέρα Μελωδία, μα το λέω κουφταίνει στα μικρόφωνα.

0: Δεν υπάρχει κανείς περνόρκο που να μην έχει σκεφτεί ποτέ πόσο ιδανικό θα ήταν σε μια έτσι πολύ δύσκολη στιγμή να τους άφηνες όλους πίσω, να τα άφηνες όλα πίσω και να μπαινες ένα καράβι χωρίς να ξέρεις καν τον προορισμό. Δεν υπάρχει κανείς να μην το έχει ονειρευτεί. Λοιπόν, πάμε να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είναι σχεδόν 9 παρά 5, παρά 6. Έχουμε μαζί μας την Κοσμοτέ. Η εποχή του θερινού έφτασε. Η Κοσμοτέ υπόσχεται. Μισό λεπτό, θα φορώ τα ποντίκια. Ποιο ποντίκια αντίστοιχη μου. Λοιπόν, η Κοσμοτέ υπόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές, όπου και αν βρισκόμαστε, με την καλοκαιρινή προσφορά σίνεμα και Netflix. Μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα. Ένα θερινό λοιπόν παντού, όπου και να είμαστε, με όλες τις ταινίες και τις σειρές από τις αγαπημένες πλατφόρμες. Μαζί μας έχουμε και το φυσικό αέριο που αυτό το καλοκαίρι έχει δημιουργήσει το Park Your Cinema και Park Your Cinema Kids στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο λοιπόν βλέπουμε ταινίες αγαπημένες που προβάλλονται κάτω από τα αστέρια, με ελεύθερη είσοδο, με ένα πολύ ωραίο lounge που έχει φτιάξει και το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και κερνάει popcorn και βγάζουμε και φωτογραφίες. Και γενικά είναι μια πολύ ωραία κατάσταση για να δείτε όλες τις ταινίες, γιατί μία μέρα είναι αφιερωμένη στις παιδικές ταινίες, μία για τους ανήλικες. Θα μπείτε στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και κάπως έτσι θα φτάσουμε σιγά σιγά 9 ακριβώς και αμέσως μετά θα δοκιμαστούμε ξανά και θα δοκιμαστούν και οι αντοχές σας, γιατί έχει κίνηση στους δρόμους.
1: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του.
2: Σπασμένο καράβι.
1: Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία. Στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
3: Υπάρχουν άνθρωποι.
1: Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
3: Σάββατο και από βραδό.
1: Προπόληση ticketservices.gr.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
5: Συγχαρητήρια στη Στέλλα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
6: Αλήθεια.
7: Αλήθεια, αλήθεια σου λέω.
6: Έχει κάτι τέτοια ταχυκαρδία όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα.
5: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ.
4: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
5: 10.500 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
8: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
5: 10.500.
4: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
5: Μελωδία 99,2.
4: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ωρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
9: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
10: Η παραγγελία σας.
9: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα, σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
11: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
13: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
14: Αν μπορούσα να διαλέξω πού και πότε θα γεννηθώ, δεν θα προτιμούσα κάτι διαφορετικό. Σημαίνει ότι οι συνθήκες ήταν ιδεώδεις. Σημαίνει απλώς ότι με έπεισαν πως ήταν. Με την αγάπη τους.
10: Χρήστος Χουμενίδης, 13. Μια βουτιά στα πρώτα 13 χρόνια της ζωής του. 13. Το νέο βιβλίο του Χρήστου Χουμενίδη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
15: Με τις υγείες σου.
16: Πες έναν αριθμό.
15: 21.
16: 21. 21. Φι. Ποιος να με σκέφτεται.
15: Τα Λερόι Μερλίν.
16: Μα δεν αρχίζουν από φι.
15: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωρεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάζουμε μαζί.
16: Φύγαμε!
15: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο ίντερβιου της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
18: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style. My Notos.
19: Η ώρα είναι 9.
20: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισε όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδός τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
21: Τέλειωσε η ζεύρα!
22: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
23: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
24: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus, σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα, 300 γραμμάρια, 6,25 και με Lidl Plus, 5,59. Λευκό τυρί άλμης, 2 κιλά, 10,35 και με Lidl Plus, 8,79. Και πίτσα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 3,59 και με Lidl Plus, 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
25: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτύπωτη και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 040 80 Σταματίου Προείου 83 Ερμούπολη Σύρος έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν, έχει κίνηση στη λεωφόρο Αθηνών, όπως είπαμε και νωρίτερα. Έχει πάρα πολύ κίνηση στην άνοδο της Συγκρού και Αρδιτού και μπροστά από το Καλλιμάρμαρο. Πάρα πολύ κίνηση. Έχει γύρω από το λιμάνι του Πειραιά αρκετά. Αρχίζει και έτσι γεμίζει η παραλιακή και στο ρεύμα προς Γλυφάδα, πριν το Καλαμάκι και στο Φλίσβο, αλλά και στο ρεύμα προς Πειραιά, κοντά στη Λυρικούλα μας. Τι άλλο έχουμε, Κατεχάκι. Που είναι η Κατεχάκη, γύρευε που είναι η Κατεχάκη τώρα. Τέλος πάντων, θα έχει, δεν θα έχει μια κίνηση και στην Κατεχάκη και στην Κηφισία, στην Άνοδο, στο Ψυχικό έχει πάρα πολύ κίνηση. Και τέλος πάντων, αυτά, ας τα πει τα υπόλοιπα η μουσική. Ελευθερία Ερβανιτάκη, θέλω κοντά σου να μείνω. Καλημέρα.

Είναι πρωινό Τρίτης, είναι 7 Ιουλίου. Έχουν αρχίσει οι εξορμήσεις του Σαββατοκύριακου στα χωριά. Δεν τα είπαμε χθες, αλλά εντάξει, όλο και μέσα στο Σαββατοκύριακο κάπου πάμε, λίγο γυρνάμε. Και πώς γυρνάμε την Κυριακή το βράδυ? Πρώτον με κίνηση στην κακιά σκάλα και με τι άλλο? Με γεμάτα τα port bagage, διότι στα χωριά εννοείται λίγο πριν φύγεις. Μα πάρε και αυτό, πάρε και εκείνο, πάρε και λίγα λεμόνια, γιατί πουθενά δεν έχει λεμόνια στον κόσμο, σαν την Κορινθία. Πουθενά δεν έχει επίσης ελαιόλαδο, ή πουθενά δεν έχει αυτό το λίγο φαγητό που έχει μείνει. Όχι, όχι, πάρ' το για αύριο, να έχεις κάτι για τη δουλειά να φας. Λοιπόν, όλοι με τον ίδιο τρόπο γυρνάμε, με τα ίδια πράγματα στα port bagage γυρνάμε αυτές τις μέρες από τα χωριά. Αυτές τις μέρες πάντα έτσι γυρνάμε, απλώς τώρα είναι πιο συχνές οι εκδρομές που κάνουμε προς το χωριό. Τώρα όμως διαβάζω ένα, μια και λέμε για ελαιόλαδο, γιατί ο καθένας θεωρεί ότι εννοείται το καλύτερο ελαιόλαδο του κόσμου το έχει το χωριό του. Αλλά βλέπω εδώ στο New Money του πρώτου θέματος ένα ρεπορτάζ που λέει ότι το ελληνικό ελαιόλαδο έχει διάφορα θεματάκια. Γενικά υπάρχει μια έκθεση της Κομισιόν για το πώς οι μεγάλες χώρες παραγωγές τα έχουν πάει. Λοιπόν, έχουμε πτώση της παραγωγής σε Ισπανία και Ελλάδα για το 2025-26 και αυτό θα καθορίσει, φυσικά καταλαβαίνετε, και τις τιμές. Η Πορτογαλία και η Ιταλία είναι από τις χώρες που εξαιρούνται, που ίσως λίγο είναι η πτώση μικρότερη, αλλά υπάρχει και ένας νέος παίχτης που μπαίνει εδώ στο παιχνίδι και είναι η Τινησία. Παρά τις δυσκολίες που καταγράφονται στην παραγωγή, τέλος πάντων, η Τινησία εκεί πέρα φαίνεται τα έχουν καταλάβει, και όχι μόνο, στέλνουν. Αντί να το κάνουμε εμείς, που είμαστε μεγάλες έτσι παραγωγές της Ευρώπης, φαίνεται ότι τους τελευταίους μήνες καταγράφει και σημαντική αύξηση των αποστολών προς την Κίνα. Δηλαδή, εκείνοι έχουν ανακαλύψει τις νέες αγορές. Τώρα, στην Ελλάδα είναι αρκετά δύσκολα τα πράγματα, διότι σύμφωνα με την ανάλυση της Επιτροπής, η Ελλάδα, που είναι ανάμεσα στους κορυφαίους παραγωγούς ελαιολάδου, αναμένεται να μετρήσει διψήφιο πλήγμα στην ελαιοπαραγωγή και μιλάμε για μία πτώση της τάξης του 18% σε σύγκριση φυσικά με την προηγούμενη χρονιά. Αυτά. Οπότε, αυτά που σας βάζουν καμιά φορά και γκρινιάζουμε στο port bagage, κάτσε ρε μαμά, μη βάζεις άλλα, τι θα τα κάνω στην Αθήνα? Να τα κάνετε, να τα εκτιμάτε λίγο περισσότερο. Λοιπόν, ο Βασίλης Καζούλης και η Φανή, για να συνεχίσουμε, είναι 9 και 9, είναι πρωινό Τρίτης, είναι 7 Ιουλίου.

Καλημέρα, Μελωδία. Εδώ είμαστε. Μα του λέω στα μικρόφωνα. Ο Δημήτρης λείπει σήμερα. Κοιτούσα λίγο το σαν σήμερα τη ημέρα, επαιτίου, λίγο τι έχει γράψει στο παρελθόν, ποια έχουν γεννηθεί, ποια έχουν φύγει σαν σήμερα. Και σκέφτομαι ότι του χρόνου τέτοια μέρα οι σελίδες θα γράφουν ότι αποχαιρετήσαμε από τα Μουντιάλ, τουλάχιστον όχι από τα γήπεδα. Γενικώς, τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ένα φαινόμενο της εποχής, ποδοσφαιρικό. Καταλαβαίνετε τώρα τι θρήνος έχει πέσει στο σπίτι μου, δεν θέλω να σας λέω. Πορτογαλία αποκλείστηκε από την Ισπανία 1-0 χθες, με ένα γκολ εκεί κοντά στο 90, που κάνει τα πράγματα ακόμα χειρότερα. Καλύτερα να χάνεις από το πρώτο λεπτό παρά να περνάς όλο το παιχνίδι και να αποκλείεσαι λίγο πριν από το τέλος. Κριστιάνο Ρονάλντο, λοιπόν, πραγματικά το μεγάλο δίλημα για τους ποδοσφαιρόφιλους και όχι μόνο, για τους ανθρώπους που αγαπούν τον αθλητισμό. Ρονάλντο ή Μέση. Ο Μέση θα συνεχίσει να γράφει την ιστορία και να προσθέτει μερικούς βαθμούς ακόμα σε αυτό το δίλημα. Ο Κριστιάνο αποχαιρέτησε χθες, είναι ο μεγάλος αστέρας της Πορτογαλίας. Κλαμμένος, εννοείται, δεν είναι εύκολο να λες αντίο. Υπάρχει ένα γιούρο στο οποίο κάποιοι ελπίζουν ότι μπορεί να τον ξαναδούμε, να μην πει τελείως αντίο από την εθνική Πορτογαλίας. Αλλά κατά ψέματα, η παρουσία του σε τόσα Μουντιάλ, τόσα πράγματα που έχει κάνει για την εθνική ομάδα, τόσα πράγματα που έχει κάνει για το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, πραγματικά, έχουμε λίγο καταλήξει όλοι στο Μέση, γιατί είναι μεγάλη τη διαδρομή και γιατί ακόμα είναι πολύ ενεργός και κάνει αυτά που κάνει με την Αργεντινή και έχει πάρει και το Μουντιάλ το προηγούμενο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αν ανατρέξουμε λίγο πριν στα βιντεάκια του Κριστιάνου, στα νιάτα του, συγγνώμη, αλλά λίγο να αγαπάς το ποδόσφαιρο, δεν μπορείς να μην υποκληθείς αυτόν τον πολύ μεγάλο αθλητή που χθες έλεγε κλαμμένος. Εννοείται ότι λυπάμαι που αποχωρώ από το Μουντιάλ. Με αυτόν τον τρόπο έχω δώσει τα πάντα, έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα και εγώ με καθαρή τη συνείδησή μου. Ναι, ήταν το τελευταίο Μουντιάλ, όμως τώρα θα έχω χρόνο να σκεφτώ και να βρεθώ με την οικογένειά μου. Δεν πρόκειται να πάρω βιαστικές αποφάσεις και αυτό φυσικά είναι που ανοίγει το μικρό παράθυρο στο μέλλον, ότι μπορεί να τον ξαναδούμε με την φανέλα της Πορτογαλίας σε κάποια άλλη διοργάνωση. Λοιπόν, μετά το LeBron στους Lakers και τον Κριστιάνο που φεύγει από το Μουντιάλ, θέλω άλλα να ζήσω αυτό το καλοκαίρι. Να τελειώσουν όλα και να πάμε διακοπές να ησυχάσουμε. Και κάπου που δεν θα έχει ίντερνετ.

Νύχτα μυρίζει για σεμί, έτσι μυρίζουν τα βράδια του καλοκαιριού. 9 και 25 καλημέρα, μελωδία Ματουλάκου στον Ισταμικό. Νύχτα μυρίζει για σεμί, έτσι μυρίζουν τα βράδια του καλοκαιριού. 9 και 25 καλημέρα, μελωδία Ματουλάκου στον Ισταμικρόφωνο. Πάμε να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.

0: Πείτε, είναι φαρμακείο, θα τα παραγγείλετε όλα από το box. Δεν χρειάζεται να μελετήσετε τίποτα εκεί, γιατί θα συνδυάσετε πόντους εκπτώσεις και θα έχετε προσφορές σε κάθε παραγγελία. Είναι το delivery που πάντα κερδίζεις. Είναι 9 και 26. Ο Γιώργος Βράτσος έρχεται σιγά σιγά να μας ενημερώσει και αμέσως μετά πάλι μαζί. Καλημέρα.
1: Μελωδία 99,2.
2: Καλημέρα, Μελωδία.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Αυτό το τραγούδι.

0: Εξέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Μαζί τους τρεις νέες φωνές. Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
4: Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 10.500 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως.
3: Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 10.500 ευρώ.
4: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Μελωδία 99,2.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ορή διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βρέτσο. Ξεκινάει η κρίσιμη σύνοδος του ΝΑΤΟ. Ο Νετανιάχου ζήτησε από τον Τραμπ να συγκρατήσει τον Ερντογάν εν ώψη της Συνόδου Κορυφής. Δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στην περιοχή του Ορμούζ. Η Ουκρανία εξαπέλυσε τουλάχιστον 430 ντρόουνς εναντίον της Μόσχας λίγες ώρες πριν από την έναρξη της Συνόδου. Ανοίγει πλατφόρμα για την υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων 2026. Οι καθυστερήσεις πτήσεων στα ελληνικά αεροδρόμια στο επίκεντρο ευρεία σύσκεψη των εμπλεκομένων φορέων. Ηλιοφάνεια και 35 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
7: Ο Μελωδία παρουσιάζει. Γιώργος Περής, μαζί ή κανείς. 5η 9 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου. Ο Γιώργος Περής μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Σε μία βραδιά που συνδυάζει μοναδικά διαφορετικούς μουσικούς κόσμους. Μαζί, χωρίς να λείπει κανείς. Εισιτήρια στο megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
8: Για προσκλήσεις, πιάσε μελωδία.
9: Το βιβλιοπωλείο με τις μαύρες γάτες. Δύο μαύρες γάτες, μία λέσχη αναγνωστών και ένας δολοφόνος. Το νέο βιβλίο μυστηρίου του πολυβραβευμένου Πιερ Τζόρτζιου Πούλησι από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μια ιστορία γεμάτη ξεκαρδιστικές ανατροπές και άρωμα σαρδινίας. Το βιβλιοπωλείο με τις μαύρες γάτες. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
10: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
11: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
12: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
13: Αντιγόν, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονόμου, Θανάσης Ντόβης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
14: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
15: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου στο Λυκαβητό. Τραγουδούν Ρίτα Αντωνοπούλου, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης. Μία συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του

0: έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 20 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαδητού. Προπόληση more.com.
1: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Δυσγλυκινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαδητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρώσα Ία σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και συγκίνηση. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαδητού. Με την υποστήριξη της Μέτλερ.
6: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
7: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
6: Άντε καλέ, εγώ.
8: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
6: Μα τι λες?
8: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
6: Ποια χαρτιά?
8: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
9: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
10: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
11: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
10: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
11: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
10: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
11: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
12: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
13: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
11: Φτάσαμε!
10: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
12: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
14: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
15: Σε αυτό το δωμάτιο οι ώρες του έρωτα ακόμα δημιουργούν σκιές. Όταν έφυγες πήρες σχεδόν τα πάντα. Τις νύχτες γονατίζω μπροστά σε τίγρεις που δεν μ' αφήνουν να υπάρχω. Αυτό που ήσουν δεν πρόκειται να ξανασυμβεί. Οι τίγρεις με βρήκαν και δεν με νοιάζει. Για την Τζέιν, Τσάρλς Μπουκόφσκι.
16: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

Εδώ είμαστε κι εμείς. Καλημέρα, Μελωδία. 20 περίπου λεπτά πριν από τις 10. Ο Δημήτρης λείπει. Η Ματούλα Κουστανή μόνη της εδώ στο πρωινό, για λίγο ακόμα, μέχρι τις 10. Η Αρλέτα και τον Μπάρτο Ναυάγιο. Και κάπως έτσι λίγο κλίστρισα. Λίγο έμεινα εκεί και δεν μπορώ να πω πολλά. Λίγο σκέφτηκα αυτές τις μέρες που έχουμε περάσει όλοι ως ναυάγια, σε μπαρ ναυάγια. Αλλά τέλος πάντων, πάμε να δούμε λίγο την επικαιρότητα. Σήμερα η μέρα είναι Τρίτη, είναι 7 Ιουλίου και σήμερα γράφεται ένα ακόμα κεφάλαιο σε αυτή τη μεγάλη και επίπονη για τα παιδιά διαδικασία των πανελλαδικών, διότι εντός της ημέρας αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού και του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου. Όσοι ξέρετε, ξέρετε γιατί μιλάμε. Μετά τις 9 το πρωί θα ανοίξει η πλατφόρμα και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εισέρχονται σε αυτή την ηλεκτρονική διεύθυνση, να χρησιμοποιούν τους προσωπικούς τους κωδικούς και να υποβάλουν το μηχανογραφικό, το οποίο θα είναι μέχρι τις 16 του μηνός ανοιχτό, 5η 16 Ιουλίου μέχρι τις 12 το βράδυ. Αυτές είναι οι μέρες της μελέτης που θα χρειαστεί να συνδυάσετε βαθμούς, βάσεις, αποδόσεις, να δείτε πού περνάτε, τι και τα λοιπά, να συμπληρώσετε. Και για κάποιους θα είναι και μέρα τρεξίματος, διότι χρειάζεται ένας προσωπικός κωδικός ασφαλείας που θα χρησιμοποιήσετε για να μπείτε και να συμπληρώσετε, τον οποίο πρέπει να έχετε πάρει από το Λύκειο, από το σχολείο σας. Είμαι σίγουρη ότι κάποιοι δεν έχουν κάνει αυτή τη διαδικασία, οπότε θα αρχίσει σήμερα να γυρνάει θα πηγαίνει στο fast forward τη διαδικασία, να πάτε στο σχολείο, να πάρετε τον κωδικό και κάπως έτσι να συμπληρώσετε το μηχανογραφικό σήμερα. Ναι, έχει ανοίξει ήδη. Ναι, έχει ανοίξει ήδη. Λοιπόν, κουράγιο. Είναι η μέρα που θα τα μετρήσουμε από εδώ, θα τα μετρήσουμε από εκεί, θα δούμε ότι κάποια πράγματα βγαίνουν, κάποια πράγματα δεν βγαίνουν, έστω και για λίγο. Αλλά όπως είπαμε, σε όλη αυτή τη μακρά διαδικασία, τίποτα δεν μετράει περισσότερο από το να είστε καλά.

Εδώ είμαστε. Έκλαψα χθες. Γιάννης Πουλόπουλος, καλημέρα Μελωδία. Μα του λακουσταίνει στα μικρόφωνα. Ο Δημήτρης μας λείπει. Ευτυχώς έχει έρθει Νικολοπούλου όμως. Και έτσι, σε λίγη ώρα, σε κανένα δεκάλεπτο, θα είναι ένας άνθρωπος εδώ πέρα, αξιόπιστος, να σας πει τι γίνεται στην κίνηση στους δρόμους. Γιατί εμείς τρεις ώρες από τις 7 το πρωί μόνοι μέχρι τώρα δεν έχουμε βγάλει άκρη. Οπότε έχει έρθει καλή μαθήτρια εδώ. Μην ανησυχείτε. Θα είστε σε καλά χέρια σε λιγάκι, όπου να είναι τελειώνει το δικό μου μαρτύριο. Κοίταξε, όταν συνηθίζεις με έναν άνθρωπο να κάνεις εκπομπή πολλά χρόνια, δεν είναι εύκολο να λείπει και να λείπεται και να αλλάξει. Τέλος πάντων, προχωράμε. Νίκος Πορτοκάλλου, Ελένη Σαλιγοπούλου, να με προσέχεις. Αν και για μένα το μυστικό σε αυτό το τραγούδι κρύβεται στο να με αντέχεις. Εκεί κρύβεται και η διάρκεια στα πράγματα.

0: αυτό ακριβώς, να με αντέχεις για να αντέξουμε ο ένας τον άλλον και να αντέξουμε και τη ζωή. Καμιά φορά αυτά είναι τα πιο δύσκολα. 10 λεπτά πριν από τις 10 φεύγουμε εμείς σιγά σιγά. Η Νικολοπούλου είναι εδώ, είστε σε καλά χέρια. Καλή συνέχεια, να έχουμε μια καλή ημέρα και να πούμε, ελπίζω να είμαστε εδώ όλοι μαζί αύριο. Καλημέρα.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το Βάλς των Ονείρων, Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό.
1: Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Συγχαρητήρια στη Στέλλα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
4: Αλήθεια.
5: Αλήθεια, σου λέω.
4: Έχει τέτοια ταχυκαρδία, όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα.
3: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
6: Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 10.500 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
7: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
6: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως.
2: Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 10.500.
6: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
6: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
8: Ο Μελωδία παρουσιάζει. Τα καλογεράκια βάζουν τα καλοκαιρινά τους και βγαίνουν έξω. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Μιχάλης και ο Παντελής Καλογεράκης στον κήπο του Μεγάρου. Ένα live γεμάτο ποίηση, τραγούδι και χαρά στην καρδιά του καλοκαιριού, στον πιο δροσερό κήπο της πόλης. Καλογεράκια live. Stand-up comedy με Λίνα Κόλια. Τετάρτη 15 Ιουλίου, στον κήπο του Μεγάρου. Προπόληση megaron.gr.
9: Για προσκλήσεις, πιάσε μελωδία.
10: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
11: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: Τώρα στα Bed & Bath. Διπλό στρώμα Flow. Από 900 μόνο 450 ευρώ. Και σε πάνω από 40 διαφορετικούς τύπους στρωμάτων, προσφορές έως μείον 50%. Καλοκαιρινή ανανέωση στον ύπνο σας στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr.
13: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
14: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο ίντερβιου της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
15: Λένα Διβάνη.
16: Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Να το αγωνιστούν ο Άλκης και ο Στράτος.
15: Μια παιδική φιλία που κατέληξε ανθρωποφαγία στον δρόμο για την εξουσία. Τρεις νεαρές γυναίκες
16: ψάχνουν τη θέση τους στο αρσενικό σύμπαν του μίντια και της πολιτικής.
15: Και μια Ελληνίδα μάνα. Λένα Διβάνη. Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
17: Καλοκαίρι 2026.
18: Ωχ, παιδιά, δύο κολοκύθες σε σεζ long.
19: Επίση, μη σκαλίζεις τη μύτη σου.
17: Οι κολοκύθες λιάζονται. Τον Οκτώβρη θα σκαλίζονται.
18: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival. 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
2: Bigger, better, spookier.
5: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί? Κολλάω το ιππάς πίσω από τον καθρέφτη.
8: Ευκολία σου λέω.
5: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
8: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
20: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
21: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Νότος.
22: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
23: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια. Πολλά λαχανικά. Και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσο.
24: Η ώρα είναι 10.
25: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
26: SMK Group. Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
27: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
26: λειτουργικότητας και αισθητικής.
27: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
26: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
27: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
26: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
27: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
26: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και υποφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
27: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
26: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
27: SMK Group. Το μέλλον.
28: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
29: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 2281-077-277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 2283-022-250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69-360-69-370.
30: Είμαι ο Ιωσήφ Πρίντεζης και ακούτε Έμπνευση 107 FM. Την 3η 28 Ιουλίου θα πάρω μερικούς φοβερούς μουσικούς και θα πάμε στο πιο ωραίο χωριό της Σύρου, την Τελαγκράτσια. Εκεί θα παίξουμε ολόκληρο τον δίσκο που κυκλοφόρησα, καθώς και τραγούδια από όλη τη δισκογραφία μου. Μαζί μου στη σκηνή θα είναι ο Λάγνης από τους Νίτα Φπή, ο Πάρης από τα Νίσον Τέκνα, η Μαρκέλα Μαρία Κουσουλάκου και ο Μπαζού. Στο χωριό μου λοιπόν, στην Έπαυλη Τσιροπινά, 3η 28 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ. Διοργάνωση Δήμος Σύρου Ερμούπολης. Είσοδος ελεύθερη.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Ποιος περίμενε να την πατήσω μαζί σου, δεν πιστεύω να μου έχεις κάνει βουντού. Πιάστηκα

τρέχεις, με τρέχεις, με τρέχεις, αλήτη με τρέχεις. Με βρήκες ευαίσθητη και για κορόιδο με έχεις. Με παίζεις, παθιάρισα ζάρι, με παίζεις. Μα μόλις περάσει η φάση.

Κίνηση 107 FM.

άλμα που μας αγγίζει και μας φλογίζει και τη ματιά μας τη μαγνητίζει. Μέσα στο κορμί σου σεριανήθηκα.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδό τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
2: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 040 80 Σταματίου Προείου 83 Ερμούπολη Σύρος έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

διαβητό. Τώρα που ατμίζω δεν χρειάζομαι αναπτήρα, μόνο ακουστικά και κινητό. Βλέπω την Αθήνα φωτισμένη μες τη νύχτα και ακούω Λέοναρντ Κοέν.

φώτα κάθε νύχτα και με σκοτάδια να γεμίζει το πρωί. Σε είδα μάγισσα και αρχαία χαρτορίχτρα να κανονίζει την ανθρώπινη ζωή. Σε έχω δει και θέλω πάντα να σε βλέπω. Να σου πετώ στο τζάμι ένα πετραδάκι και συνανοίγει το παράθυρο να ακούσω από το ραδιόφωνο σου λίγο χατζηλάκι.

έμπνευση 107 FM.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις, το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
2: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
3: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
2: Καλά, κάτι θα κάνω.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκι είναι ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
6: SMK Group.
7: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
6: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
7: λειτουργικότητας και αισθητικής.
6: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
7: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
6: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
7: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
6: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
7: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
6: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
7: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
6: SMK Group. Το μέλλον.
8: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο τη τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
9: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69360 69370.
10: Αυλή φεστιβάλ στις Κυκλάδες.
11: Και δεν ξεχνάω την εικόνα σου.
10: Άνθρος, Τίνος, Σύρος. Από 17 μέχρι 22 Ιουλίου.
12: Οι πρωταθλητές στη Ρακή.
10: Δημήτρης Μιστακίδης, εισβολέας, κινήθνητη, Σπύρος Γραμμένος, Νεφέλη Φασούλη, Άνσερ, Παπαζό, Καλογεράκια, Βασίλης Προδρόμου, Φάντρακα, Δημήτρης Αμόλης, Σταύρος Τσαντές, Αλέξανδρος Δάιμος. Το Αυλή Φέστιβαλ στις Κυκλάδες. Από 17 μέχρι 22 Ιουλίου.
13: Εσύ σε πρόσωπο δικό.
10: Άνθρος, Τίνος, Σύρος. Προπόληση ticketmaster.gr.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

φίλος. Δεν θα θέλα σου είπα να μ' απλά ένας φίλος. Υπερδικότητά σου παλεύε τη λύθη. Κάτω από την μπλούζα.

0: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Πήρα το γράμμα σου χτες βράδυ, μέσα στα μάξι.

Θέση 107 FM.

σε ένα σύμπαν δικό μου, σκαλωμένος και μόνος, σαν το στρίδι κλεισμένος, με ξεχνούσε κι ο χρόνος. Κουρασμένες παρέες, βιαστικές καλλινίες.

κάποια μέρα τυχαία. Θα σου κάψει τα στήθια μια στιγμούλα μοιραία. Μια στιγμή που θα διώξει τη μεγάλη σου θλίψη και η καρδιά σου θα νιώσει

0: μπράβο μας.
1: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
2: Για σένα που δεν έφτασα ποτέ στο φθινό πορεινό.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδό τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 04080, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
3: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
5: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Γεύση 107 FM.

Πέρασα, δεν είχανε φρουρό, μόνο λίγα γεράκια διψασμένα. Στα γόνατα μου αράξανε, ζητώντας μου νερό και πώς να τα χορτάσω τα καημένα. Σε πολιτεία βρέθηκα που ψάχνα για καιρό, στου ονείρου μου το χάρτη το κρυμμένο. Πάω να την ψηλαφίσω, τρέχω να τη χαρώ, κι αυτή με προσπερνάει με βλέπω.

Ξωτικά πουλιά και κράχτες που σωσίβια διαλαλούνε. Αγόρασα από ένα σε δυο γυμνά παιδιά και εκείνα ζαρωμένα μ' απαντούνε. Οι δόκιμες μας γέρασαν νωρίς τον κόσμο αυτό, κι αν τόσο θες να κάνεις μια βαρία, δώσε μας λίγο πράσινο κύφμαρο κοινό και θα στο ξεπληρώσω.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
2: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
3: SMK Group.
4: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
3: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
4: λειτουργικότητας και αισθητικής.
3: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
4: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
3: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
4: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
3: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
4: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
3: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
4: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα τα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
3: SMK Group. Το μέλλον.
5: Είμαι ο Ιωσήφ Πρίντεζης και ακούτε Έμπνευση 107 FM. Την 3η 28 Ιουλίου θα πάρω μερικούς φοβερούς μουσικούς και θα πάμε στο πιο ωραίο χωριό της Σύρου, την Τελαγκράτσια. Εκεί θα παίξουμε ολόκληρο τον δίσκο που κυκλοφόρησα, καθώς και τραγούδια από όλη τη δισκογραφία μου. Μαζί μου στη σκηνή θα είναι ο Λάγνης από τους Νίτα Φπή, ο Πάρης από τα Νίσον Τέκνα, η Μαρκέλα Μαρία Κουσουλάκου και ο Μπαζού. Στο χωριό μου λοιπόν, στην Έπαυλη Τσιροπινά, 3η 28 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ. Διοργάνωση Δήμος Σύρου Ερμούπολης. Είσοδος ελεύθερη.

Έμπνευση 107 FM.

Μέσα στα πιο βαθιά σκοτάδια έψαχνα πάντα το δρόμο για τα μέρη που δεν πήγα.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκον υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 04080, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη, Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
2: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
3: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
2: Έχουν βάλει και καύσιμα.
3: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, ντίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
4: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
6: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

0: Έπνευση 107FM.
1: Ούτε και σήμερα ο ήλιος θα ανατείλει. Σε αυτό το σπίτι δεν υπάρχει ένα φως. Πέρασαν χρόνια που σφραγίσαμε τα χείλη. Να βγω προσπάθησα νεκρός ή ζωντανός. Μπροστά μου έρχονται και φεύγουν οι εικόνες. Λες και το χθες έχει αγκαλιάσει το παρόν. Και η φωνή του εκφωνητή στη διαπάσω.

όμως στέκομαι γυμνός και τους κοιτάω. Ποιος ήταν ο πρώτος που θα ρίξει τη βολή πριν από το γεύμα μας, ας πούμε προσευχή? Σαν αυτά πάντη μου στα αλήθεια πολεμά. Ούτε ένα βλέφαρο δεν έριξε κανείς, ούτε ειδήσεις των 8 ή των 9. Μόνο στο μέτωπο είχα μία γρατζουνιά. Στο τρένο αυτό δεν ανεβαίνει.

στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

0: Η ώρα είναι 4. SMK Group.
1: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
0: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
1: λειτουργικότητας και αισθητικής.
0: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
1: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
0: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
1: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
0: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
1: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
0: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
1: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
0: SMK Group. Το μέλλον.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.

Έμπνευση 107 FM.

Έμπνευση 107 FM.

Κάπου εκεί έξω υπάρχει μια ομορφιά. Μας φαίνεται πως κρύβεται για τα καλά, γιατί εμείς συνεχώς την ψάχνουμε. Γεμίζοντας με σκέψεις τον πολύτιμο χρόνο μας, γράφοντας αχλαμάρες καθώς πως πέρασε, αναλύοντας αυτό που ήταν όπου να'ναι, το πως θα ήταν ό,τι να'ναι και ό,τι δεν ήταν όσο να'ναι. Κάνω αγώνες δρόμου, δεν ανταγωνίζομαι γιατί τρέχω μόνος. Υπνοτισμένος αγωνίζομαι για μένα, για τα αγαθά που είναι τοποθετημένα εκεί όπου θα καταλήξω και με περιμένω. Άλλα 15 βήματα,

0: Η ώρα είναι 5.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
3: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις, το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
4: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
5: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
4: Καλά, κάτι θα κάνω.
6: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 0 40 80. Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη, Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
7: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
8: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 0 22 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: SMK Group. Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
4: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
3: λειτουργικότητας και αισθητικής.
4: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
3: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
4: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
3: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
4: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
3: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
4: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
3: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
4: SMK Group. Το μέλλον.
5: Είμαι ο Ιωσήφ Πρίντεζης και ακούτε Έμπνευση 107 FM. Την 3η 28 Ιουλίου θα πάρω μερικούς φοβερούς μουσικούς και θα πάμε στο πιο ωραίο χωριό της Σύρου, την Τελαγκράτσια. Εκεί θα παίξουμε ολόκληρο τον δίσκο που κυκλοφόρησα, καθώς και τραγούδια από όλη την δισκογραφία μου. Μαζί μου στη σκηνή θα είναι ο Λάγνης από τους Νίτα Φπή, ο Πάρης από τα Νίσον Τέκνα, η Μαρκέλα Μαρία Κουσουλάκου και ο Μπαζού. Στο χωριό μου λοιπόν, στην Έπαυλη Τσιροπινά, 3η 28 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ. Διοργάνωση Δήμος Σύρου Ερμούπολης. Είσοδος ελεύθερη.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

γεύση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95. Και σου πλύν 60 μεζούρες, μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 0 40 80, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη, Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
4: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
5: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 0 22 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.
6: Αυλή φεστιβάλ στις Κυκλάδες.
7: Και δεν ξεχνάω την εικόνα.
6: Άνθρος, Τίνος, Σύρος. Από 17 μέχρι 22 Ιουλίου.
8: Οι πρωταθλητές στη Ρακή.
6: Δήμητρης Μιστακίδης, Εισβολέας, Κινήθνητη, Σπύρος Γραμμένος, Νεφέλη Φασούλη, Άνσερ, Παπαζό, Καλογεράκια, Βασίλης Προδρόμου, Φάντρακα, Δημήτρης Αμόλης, Σταύρος Τσαντές, Αλέξανδρος Δάιλος. Το Αυλή Φέστιβαλ στις Κυκλάδες. Από 17 μέχρι 22 Ιουλίου.
9: Εσύ σε πρόσωπο δικό.
6: Άνδρος, Τίνος, Σύρος. Προπόληση ticketmaster.gr.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

106,7 FM.

και πάλι εμάς θα πάρουν φαλάγγι. Είμαστε αρρωστοί. Ένας κόσμος που κρύβει το δράμα με μια δίθεν στυλίδευση. Αξιορίστος με τη

0: Η ώρα είναι 8.
1: SMK Group.
2: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
1: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
2: λειτουργικότητας και αισθητικής.
1: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
2: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
1: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
2: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
1: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
2: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
1: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
2: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
1: SMK Group. Το μέλλον.

בנפשי 107 FM.

Όλο λείπεις αργή στη δουλειά, στο δωμάτιο μέσα βαριέμαι. Πάλι έπεσα από τα σκαλιά για να ξεχνιέμαι. Μου είχες πει

Ξέρω κάνεις ό,τι μπορείς, προσπαθείς κι όμως δεν φτάνεις. Μου πες γίνε μπαμπάς και θα δεις τι θα κάνεις. Μη σε νοιάζει, είναι όλα καλά. Είμαι καλά, μα δεν είμαι εντάξει. Δεν θα ξέρεις για μένα πολλά.

γεύση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Η ώρα είναι 10.
1: SMK Group.
2: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
1: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
2: λειτουργικότητας και αισθητικής.
1: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
2: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
1: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
2: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
1: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
2: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
1: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
2: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
1: SMK Group. Το μέλλον.
3: Είμαι ο Ιωσήφ Πρίντεζης και ακούτε Έμπνευση 107 FM. Την 3η 28 Ιουλίου θα πάρω μερικούς φοβερούς μουσικούς και θα πάμε στο πιο ωραίο χωριό της Σύρου, την Τελαγκράτσια. Εκεί θα παίξουμε ολόκληρο τον δίσκο που κυκλοφόρησα, καθώς και τραγούδια από όλη τη δισκογραφία μου. Μαζί μου στη σκηνή θα είναι ο Λάγνης από τους Νίτα Φπή, ο Πάρης από τα Νίσον Τέκνα, η Μαρκέλα Μαρία Κουσουλάκου και ο Μπαζού. Στο χωριό μου λοιπόν, στην Έπαυλη Τσιροπινά, 3η 28 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ. Διοργάνωση Δήμος Σύρου Ερμούπολης. Είσοδος ελεύθερη.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Γεια σου ρε Μίτσο.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Θα σου γλιστρήσει από τα χέρια άλλη μια μέρα. Θα τις μετράς.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Μήπως το βρω καθώς περνώ και μην μπορώντας να υποφέρω τη σκέψη που με τυρανεί. Κοιτάζω για παρηγοριά μου

σκηνούρες πάλι που γυρίζουν μονάχος όλη τη βραδιά, σαν ένας που θα περπατούσε με ένα μαχαίρι στην καρδιά.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Έχω πέσει και κλαίω στο παλιό παλτό που το είχα ξεχάσει στο πατάρι κλειστό. Μες στις τσέπες του είχε ψυχουλάκια από σνακ και στη φόδρα του θέση για το δρόμο κονιάκ.

que estes drumos me dá. Uma de ταξίδια να λυτεύω εν ψυχρό, να περνάω καλά.

να προσέχεις μικρή, γιατί μοιάζει σε μένα.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, αγρίεψε ο κόσμος σαν καζάνι που βράζει, σαν το αίμα που στάζει, σαν υδρότας θολός. Πότε πότε γελάμε, πότε κάνουμε χάζι, και στα γέλια μας μοιάζει να γλυκαίνει ο καιρός. Μα όταν κοιτάζω τις νύχτες, τις ειδήσεις να τρέχουν, ξέρω ότι δεν έχουν νέα για να μου πουν. Ήμουν εγώ στη φωτιά, ήμουν εγώ η φωτιά, είδα το τέλος με τα μάτια ανοιχτά. Είδα τον πόλεμο φάτσα, τη φυλή και τη ράτσα, προδομένη από μέσα, από τους πιο πατριώτες. Να έχουν τη μάνα μου εχμάλωτη με τόπλο στο στόμα. Τα παιδιά τους στολίζουν σήμερα τη βουλή. Κάτω από ένα τραπέζι, το θυμάμαι σαν τώρα, με μια κούπα σταφύλης του βομβαρδισμού. Την ώρα είδα αλεξίπτωτα χίλια στον ουρανό σαλεκέδες. Μου μιλούσε ο πατέρας μου να μη φοβηθώ.
2: Κοίταξε τι ωραία που πέφτουν. Τι ωραία που πέφτουν.

Είδα γονείς ορφανούς. Ο ένας παππούς από τη Σμύρνη στη δράμα πρόσφυγας πήγε να βρει βουλγάρικη σφαίρα και ο άλλος Κύπριος φυγάς. Το μαύρο τότε Λονδίνο στα 27 του στα 2 τον κόψανε οι Ναζί. Είδα μισή Λευκοσία, βουλιαγμένη Σερβία. Στο Βελιγράδι ένα φάντασμα σ' άδειο ξενοδοχείο. Αμερικάνικες βόμβες και εγώ να κοιμάμαι. Αύριο θα τραγουδάμε στις πλατείες τη γιορτή. Είδα κομμάτια το κρέας με στα μπάζα μιας πόλης. Είδα τα χέρια, τα πόδια πεταμένα στη γη. Είδα να τρέχουν στο δρόμο με τα παιδιά τους στον νόμο και εγώ τουρίστας με βίντεο και φωτογραφική.

Εδώ στην άσχημη πόλη που απ' την ανάγκη κρατιέται, ένας λαός ρημαγμένος μετάλλια ντόπα ζητάει Ολυμπιάδες και η χώρα ένα γραφείο τελετών. Θα σου ζητήσω συγγνώμη που σε μεγάλωσα εδώ. Τους είχα δει να γελάνε οι μπάτσοι και απ' την Ομόνια να πετάν δακρυγόνα στο πυροσβεστικό. Στο παράθυρο εικόνισμα άνθρωποι σαν λαμπάδες και τα κανάλια αλλού να γυρνούν το φακό. Και είδα ξεριζωμένους να περνούν τη γραμμή για μια πόρνη φτηνή ή για καζίνο και πούρα. Έτσι κι αλλιώς μπερδεμένη η πίστη μας η καημένη, ο Σολωμός με Αρμάνι και την καρδιά ανοιχτή.

Έμπνευση 107 FM.

Είναι το νυχτόφωνο στον έμπνευση 107 FM.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Τις λέξεις μου έβαλα ξανά σε λάθος λίμα.

Έμπνευση 107 FM.

απόψη 107 FM.